0: Κύριε ελέησον,
1: Χριστέ
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Χριστέ άουδινος, Χριστέ εξάουδινος, Πάτερ δε Κέλης Δέους, Φίλιε δέμπτορ μούντι Δέους, Σπίριτου Σάνκτε Δέους, Σάνκτα Τρίνιτα Ζούνους Δέους, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δέι Γένιτριξ, Σάνκτα Βίργο Βίρζινου, Μάτερ Κρίστη, Μάτερ Εκκλέσιε, Μάτερ Διβίνε Γράτσιε, Μάτερ Πουλίσσιμα, Μάτερ Καστίσσιμα, Μάτερ Ινβιολάτα, Μάτερ Ιντεμεράτα, Μάτερ Αμάβιλης, Μάτερ Αδμιράβιλης, Μάτερ Μπόνι Κονσίλη, Μάτερ Κρεατόρης, Μάτερ Σαλβατόρης, Βίργο Προυδεντίσσιμα, Βίργο Βενεράντα, Βίργο Πρεδικάντα, Βίργο Πότενς, Βίργο Κλέμενς, Βίργο Φιδέλης, Σπέκουλουμ Ιουστίτσιε, Σέδες Σαφιένσιε, Κάουσα Νόστρα Λετίτσιε, Πας Σπιριτουάλε, Βάς Ονοράβιλε, Πας Ινσίνιε Λεβοτσιόνις, Ρόζα Μίστικα, Τούρις Δαβίδικα, Τούρις Εμπούρνεα, Δόμους Άουρεα, Φέδερις Άρκα, Γιάνο Ατσέρι, Στέλλα Ματουτίνε, Σάρους Ινφυρμόρου, Εφούγιουμ Πεκατόρου, Κονσολάτριξ Αυλικτόρου, Οξύριουμ Κριστιανόρου, Ρεγίνα Αντζελόρου, Ρεγίνα Πατριαρκάρου, Ρεγίνα Προβετάρου, Ρεγίνα Αποστολόρου, Ρεγίνα Μάρτυρου, Ρεγίνα Κονβεσόρου, Ρεγίνα Βίρτζινου, Ρεγίνα Σανκτόρου Μόμνη, Ρεγίνα Συνελάβε Οριγινάρι Κοντσέπτα, Ρεγίνα Ιντσέρου Μασούμπτα, Ρεγίνα Σαγραδίσσιμη Ροσάρι, Ρεγίνα Πάξης, Άγνους Δέι, κυτόλης πεκάτα μούντι. Άγνους Δέι, κυτόλης πεκάτα μούντι. Άγνους Δέι, κυτόλης πεκάτα μούντι. Ώρα προνόβης, Σάνκτα Δέι Γένιτριξ. Ωραίμους, Δέους, κυ σαλούτης ετέρνε, Beate Maria, Virginitate Fecunda, Umano generi premia prestitisti, tribu equesumus, ud ipsam pro nobis intercedere essentiamus, per quam meruimus filium tuum auctorem vita suscipere, et ecum vivide regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Sit nomen Domini benedictum, Λιουτόριμ νόστρουμ ιν νόμινε Δόμι, Ενεδίκατ Βος ομνίποτενς Δέους, Πάτερ, ετ Φίλιους, ετ Σπίριτους Σάνκτους. Amen.